αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη.
2: Μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
6: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές. Πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι.
3: Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά.
2: Ναι.
3: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα, ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
10: Έλα και ήρθε και η Παρασκευούλα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Πρωινό Velvet, Βασίλης Αναστασία. Στο πρωινό της Παρασκευής, 4 του Σεπτέμβρη.
11: Ωραία η Παρασκευή, ωραία και εμείς. Μέχρι τις 11 παρεούλα να μείνετε στην μουσική μας έτσι συντροφιά, γιατί θα τα έχουμε πάλι σήμερα όλα.
10: Έχουμε, είπαμε, γεμάτη σκαλέτα, τραγουδάρες. Έχουμε και νέο από τις 6 το πρωί. Να ξέρετε, παιδιά, έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, λόγω ΔΕΘ.
11: Τι καλά.
10: Τι καλά κτλ. Μέχρι το βράδυ Κυριακής στις 8. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε Foreigner, Urgent, Bloody, One Way or Another και μετά από Maroon 5 και This Love, ταυτότητα σημερινής ημέρας.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των.

0: τι συγκροτήματα άρα και αυτή, Maroon 5, που πηγαίναν στους γάμους. Τα έχεις δει αυτά τα
1: βιντεάκια. Τους αγαπώ.
0: Παντρευόταν, παιδιά, οι άλλοι δεν ξέρουν και σκάγανε μόνοι τους.
1: Τι ωραία να φτάσουν μέχρι την Πηλαία μια μέρα. Μια μέρα.
0: Εδώ είμαστε πρωινό, Velvet, Βασίλης και Αναστασία. Πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρας. Λέμε χρόνια πολλά σήμερα στην Ερμιόνη.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Στον Μωυσή, στη Μωυσία.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Στη Ροζαλία, στη φιλαράκια μου, τη Ροζαλία.
1: Τι ωραίο όνομα έχεις, ρε φίλη. Χρόνια σου πολλά.
0: Και στην Οκεανία. Έχω Οκεανία, είναι η μητέρα της φίλης μου της Μυρτός στην Πάρο. Μια γυναίκα που μας έκανε αξέχαστες στις διακοπές μας.
1: Τι ωραίο. Οκεανία. Και τι ωραίο καλά. Όνομα, και χρόνια ωραίο. Σου πολλά.
0: Τι έχει γίνει σας σήμερα, για να δούμε λίγο. Ότι το 1682 ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο θα δώσει και το όνομά του.
1: Ναι.
0: Ο κομήτης του Halley.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε, 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Το τωρινό Champions League.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας δώσατε. Και νομίζω μιλάω εκ μέρους όλων των γυναικών όταν σας λέω αληθινά μπράβο. Από τα βάθη του στομαχιού μου.
0: Τώρα είναι πολύ πρωί, δεν θέλω να σταράξω, αλλά πρέπει να το πω κιόλας.
1: Παίζει.
0: Από την άλλη εβδομάδα ξεκινούν τα προκριματικά του Champions League.
1: Κοίταξε, από ένα σημείο και μετά.
0: Το δεχόμαστε, πες.
1: Πιο πολύ ακούω τη λέξη προκριματικά παρά προκαταρκτικά. Οπότε. Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση. Θα γίνει καμιά φάση, καμιά μέρα και θα πω τη λέξη προκριματικά. Εμένα μου αρέσουν τα προκριματικά.
0: Προκρίθηκες.
1: Όχι. Θα με ρωτά. Ας πούμε, θα είναι η συζήτηση και θα. Εμένα μου αρέσουν και τα προκριματικά. Ποια προκριματικά, κορίτσι. Ποια προκριματικά. Δηλαδή, φτάνει.
0: Λοιπόν, 1998, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτζ και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google.
1: Μπράβο! Ευχαριστούμε πολύ!
0: Να είστε καλά.
1: Έμα.
0: Να στείλουμε χρόνια πολλά στην Beyoncé Knowles. Έχετε γενέθλιά της σήμερα το κορίτσι.
1: Happy birthday, Queen B. We love you.
0: Και το 1989 φεύγει από το ζωή ο Ζορζ Σιμενόν, Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ, που το έχει κάνει και πολύ ωραία σειρά. Με τον το Mr.
1: Μέχρι το
0: κλουζόφ
1: κάνει το μυαλό μου.
0: Είναι πολύ ωραία σενά, την αριστείς, την έχει έρθει.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτά, γεμάτη.
1: Γεμάτη και σήμερα είμαστε.
0: Τι έχουμε για τη συνέχεια, έχουμε Don't dream it's over, Dream of You και The Door.
1: Ναι.
0: Δεν βάζαν ακόμα να είναι όνειρο όλα.
1: Και μέχρι εσύ τα τώρα ζώδια. Μέχρι εκεί τους κόβει, δεν πειράζει. Μια χαρά είναι κι αυτό.
0: Στέριο, τι σου είπε.
1: Μια χαρά είναι κι αυτό.

0: Teddy Swims, δεν τώρα, εδώ είμαστε πριν ο Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η σημερινή μέρα φέρνει μαζί της μια πιο ήρεμη, όρημη και πρακτική ενέργεια, βοηθώντας μας να αφήσουμε πίσω την ένταση και να επικεντρωθούμε σε όσα έχουν πραγματική αξία.
0: Μπράβο της.
1: Αναλυτικά για τους κρυούς, υπομονή και ωριμότητα που έχετε δείξει το τελευταίο διάστημα αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Τα βράκια, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να κινηθείτε με περισσότερη ηρεμία, ισορροπία και λογική. Για τους διδύμους, οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητάς σας αρχίζουν σταδιακά να χαλαρώνουν. Καρκινάκια, μερικές φορές τον επικεντρώνεστε απόλυτα σε ένα συγκεκριμένο στόχο, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να προχωρήσετε. Για τα λιονταράκια, σήμερα μπορεί να απολαύσετε ιδιαίτερα τον ρόλο του ανθρώπου που προσφέρει σταθερότητα και στήριξη στους γύρω του. Παρθενάκια, η σημερινή μέρα σας ταιριάζει απόλυτα, καθώς σας γεμίζει παραγωγικότητα, υπευθυνότητα και διάθεση για οργάνωση. Για τους ζυγούς, η σημερινή μέρα σου προσφέρει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, καθώς διαπιστώνεις ότι οι άλλοι αναγνωρίζουν την αξιοπιστία και την αξία σου. Σκορπιοί, σήμερα έχετε την ευκαιρία να κλείσετε ορισμένες εκκρεμότητες που εδώ και καιρό σας δημιουργούν ένταση. Α, μα γιατί? Εγώ λέω να τις αφήσετε λίγο ακόμα ανοιχτές, τις εκκρεμότητες, να δούμε ποια είναι τα ωριά μου.
0: Έλα, θα κλείσουν τώρα. Σονού που κλείνουν.
1: Εγώ αύριο σας λέω θα είμαι στη ΔΕΘ με μικρόφωνο. Έτσι και δεν έχουν κλείσει σήμερα οι εκκρεμότητες. Θα γίνει.
0: Όχι, το έχω ξεχάσει.
1: Ναι, Βασίλη, θα κρατάμε μικρόφωνο. Απλά αυτό. Αν δεν κλείσουν σήμερα οι εκκρεμότητες, θα τα ακούσει η ΔΕΘ αύριο. Λοιπόν.
0: Σας περιμένουμε όμως να περάσουμε όμορφα.
1: Στις 11 στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Λοιπόν. Το Ξόντι. Ναι. Οι άνθρωποι γύρω σου λειτουργούν σήμερα σαν καθρέφτης, βοηθώντας να κατανοήσεις καλύτερα τόσο τους άλλους όσο και τον ίδιο στον εαυτό. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα σας καλεί να επικεντρωθείτε σε όσα μπορείτε πραγματικά να επηρεάσετε, δηλαδή να τα αλλάξετε. Υδροχοάκια, σήμερα μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι τα πράγματα κυλούν πολύ πιο ομαλά από ό,τι περιμένατε. Και για τα ψαράκια μας, σήμερα έχετε μεγαλύτερη ανάγκη από σταθερότητα, ασφάλεια και την αίσθηση ότι έχετε ανθρώπους στους οποίους μπορείτε να στηριχθείτε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Time out για Θράκων. Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Κλείσε τα μάτια, λέγε, φαντάσου ένα τραπέζι με γεύσεις Ιαπωνίας, γεμάτο χρώμα, αρώματα και ξεχωριστούς συνδυασμούς. Θα μου πεις, παιδιά, εντάξει, πώς γίνεται. Γίνεται, παιδιά, πηγαίνει στα Λίτλ, έτσι, και βρίσκεις πάνω από 50 επιλογές βιτάσια, από γιόζα και νούντλς μέχρι ράμεν, ρύζι και ξεχωριστές σάλτσες.
2: Όλα δηλαδή όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε ένα διαφορετικό γεύμα και να μετατρέψετε ένα συνηθισμένο βράδυ, ας πούμε, στο σπίτι σε μια απόλυτη γευστική εμπειρία, πάντα με τη δική σας πινελιά και άρωμα Ιαπωνίας.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

0: Μίκα, relax, take it easy. Και έτσι χαλάρα πρέπει να το πάρουμε και μέσα, όπως θα παίρνουμε τα πράγματα εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί μπαίνουμε σε ρυθμούς έκθεσης.
1: Yes.
0: Από σήμερα κιόλας έχει, νομίζω συνολικά σήμερα και αύριο, 9 απορίες.
1: Απορίες, ή απορίες.
0: Πορείες.
1: Απορίες.
0: Απορίες, άξιο.
1: Ναι, απορίες. Πολλές.
0: Στο ήξερες ότι όμως σήμερα, μέχρι σήμερα, παιδιά, να ξέρετε ότι υπάρχει και μειωμένη τιμή εισόδου στην 90η ΔΕΘ που προσφέρει η ΔΕΘ Hell Expo διαδικτυακά. Μπορείτε να πληρώσετε το εισιτήριο στα 7 ευρώ επιλέγοντας οποιαδήποτε μέρα επίσκεψη θέλετε. Ενώ από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού.
1: Μάλιστα.
0: Του τέστην, καλό είναι, ας πούμε, παράδειγμα, να το εκμεταλλευτείτε. Μέχρι σήμερα, αν έχετε
1: σκοπό
0: να
1: επισκεφτείτε. Είναι σπουδαίο τέτοιο. Παιδιά, σπουδαία
0: τώρα,
1: διαφορά.
0: Τι, 7, τι 12 τώρα. Ναι, δεν συζητάμε.
1: Ναι.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Αύριο θα είμαστε κι εμείς εκεί. Έτσι.
1: Αχ, δηλαδή, παιδιά, τι ωραίο ραντεβού έχουμε αύριο το πρωί στις 11.
0: Έτσι.
1: Στις 11 στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13. Είναι κοντά στον πύργο ΤΕ.
0: Έτσι. Και από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet. Σας περιμένουμε όλους. Έχουμε ετοιμάσει.
1: Χαμός θα γίνει. Θα ανακαλύψουμε παρέα το The Energy Journey στο Roblox. Είναι από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Είναι όλη η ιστορία 169 χρόνων της ενέργειας.
0: Και εννοείται θα παίξουμε. Και εννοείται ότι έχουμε τις μουσικάρες του Velvet. Και εννοείται. Και έχει και δώρα.
1: Έτσι. Και εννοείται, θα έχει installs, κουστούμάτους.
0: Μα γι' αυτό ζω εγώ κάθε χρόνο.
1: Περνάνε από μπροστά μας. Δε, θα κοιτάω αλλού αμέριμνη.
0: Τρικάμερο θα σε έχω, τρικάμερο.
1: Τι που δεν με νοιάζει τώρα, περάστε, δεν θα ασχοληθώ.

0: Don't put your blame on me.
1: Εντάξει, τώρα και ο Rock and Bone μπορεί να φταίει λίγο. Λίγο.
2: Για να έχει φτιάξει. Α, λοιπόν, ακούστε.
1: Τι τραγουδάρα αυτή.
2: Για να μπει και άντρας στη διαδικασία και να έφτιαξε. I'm only human. Yes. Don't put the blame on me.
1: Yes.
2: Είναι σαν να σου λέει put the F blame on me.
1: Έλα, εντάξει. Τραγουδάρα. Λοιπόν. Μπράβο του. Μπράβο του.
2: Σήμερα διαβάζω και μαθαίνω. Ναι. Ζουν πράγματι μόνο μία ημέρα οι πεταλούδες.
1: Οπα.
2: Τις έχουν βάλει σε ιαμβικούς 15-σύλλαβους επίματα. Τις έχει τραγουδήσει όλο το ρεμπέτικο ρεπερτόριο.
1: Ναι, από πεταλούδα και τέτοια. Ναι.
2: Οι ράπερς τις βάζουν στα μπίτια, σε λούπες, για το μία μέρα ζουν οι πεταλούδες.
1: Mm-hmm.
2: Και έχουμε μπερδευτεί, παιδιά. Είναι ο μεγαλύτερος μύθος που αφορά το ζωικό βασίλειο, ένας από τους μεγαλύτερους, γιατί την έχουμε μπερδέψει με άλλο έντομο. Στην πραγματικότητα, η συντριπτική πλειονότητα των πεταλούδων ζει από λίγες εβδομάδες έως αρκετούς μήνες.
1: Ναι.
2: Η παρεξήγηση αυτή οφείλεται κυρίως σε μια σύγχυση με ένα άλλο έντομο, το εφήμερο.
1: Το εφήμερο?
2: Mayfly.
1: Τι είναι?
2: Έτσι λέγεται, Mayfly.
1: Σούπα.
2: Και ονομάζεται εφήμερο. Τα εφήμερα, τα οποία μοιάζουν οπτικά με μικρές πεταλούδες ή λιβελούλες, mm-hmm. ζουν όντως ως ενήλικα από λίγες ώρες έως το πολύ μία μέρα.
1: Πορφή.
2: Ο αποκλειστικός σκοπός της ενήλικης ζωής τους είναι η αναπαραγωγή σε τέτοιο βαθμό που δεν διαθέτουν καν λειτουργικό στόμα. Εξαιρετικό.
1: Απίστευτο.
2: Ή πεπτικό σύστημα για να τραφούν, αφού τι να.
1: Τίποτα.
2: Τι να κάνει, τι να
1: τραφούν. Αναπαράγουν και φεύγουν.
2: Ο κύκλος της ζωής μιας πεταλούδας αντίθετα χωρίζεται σε τέσσερα. Ναι.
1: Πάνω στο κρεβάτι.
2: Αυτό θα πει είμαι εφήμερος.
1: Ναι,
2: του τύπου
1: ναι.
2: Μέσα σε 24 ώρες, τι να καταλάβεις. Ήρθα. Επίδειξα, απήλθα.
1: Απήλθα, ναι.
2: Και το πήδειξα, μην φανταστείς.
1: Τι
2: και
1: τέλεια.
2: Οριακά δεν έχω λειτουργικό σύστημα.
1: Ω, Παναγία μου.
2: Ναι, οι πεταλούδες ζουν. Χωρίζεται σε τέσσερα στάδια. Αυγό, κάποια χρυσαλίδα και ενήλικη πεταλούδα,
1: mm-hmm.
2: και κρατάει από εβδομάδες μέχρι μήνες και μηνιά.
1: Τι ωραίο.
2: Εξαιρετικό.
1: Ωραίο.
2: Να βάζετε τον εφήμερο στα τραγούδια σας και στα ποίηματά σας.
1: Φανταστικό.
2: Ωραίο λοιπόν, όνομα.
1: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό, τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό, μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι.
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει.
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει.
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει.
10: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
11: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
13: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90th.
14: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
15: Ταξίδεψε στις τρεις διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
14: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
15: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
14: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
16: Σας περιμένουμε!
17: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
18: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
19: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
20: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
22: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία και έχουμε καλημέρες.
2: Βεβαίως, καλημέρα στην γλυκιά μας Γιώτα, τον Αλέξανδρο, τον Παναγιώτη, τον Τάκη, τον Θανάση, τη Βάσο και την Αλεξάνδρα.
1: Έχουμε σχετικά καλή εικόνα όσον αφορά την κίνηση στην περιφερειακή, από ό,τι βλέπω και τα δύο ρεύματα έτσι στο κομμάτι ανάμεσα από Σικές και Κωνσταντινοπολίτικα έχουμε καθυστερήσεις, αλλά στο υπόλοιπο κομμάτι γινούμαστε αρκετά καλά. Όπως πει και η κεντρική δρόμη, από ό,τι βλέπω, λίγο στη Τζιμισκή εκεί, με 26 και παλιού σταθμού έχει κοκκινίλες. Καλή ροή. Τα πράγματα βέβαια θα αλλάξουν στη διάρκεια της ημέρας. Έτσι τα λοιπά. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε τρεις συγκεντρώσεις.
2: Α, πολλές.
1: Ξεκινούν από σήμερα, ναι, 8.30 το πρωί. Πορεία διαμαρτυρίας υγειονομικών από το Υποκράτιο προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
2: Ναι.
1: Στις 11 συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζόμενων του ΕΚΑΒ στο Υπουργείο Επίσης Μακεδονίας Θράκης. Και στις 6 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίας των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων.
2: Πού θα είναι?
1: Δεν γράφει, θα το βρούμε όμως.
2: Ρε παιδιά.
1: Στις 6 έχουν πορεία. Σου λέει κάνουμε σήμερα γιατί αύριο θα έχουμε δουλειά.
2: Αύριο θα έχει live για το Αναστασάκι στη ΔΕΘ. Πάμε όλοι εκεί. Και τους βλέπεις κράκορδες από πάνω από τους τοίχους, έτσι όπως κάνουν την άσκηση με τα σκηνιά.
1: Μα θα κάνουν τώρα. Τι, κάθε χρόνο φωνή έχει γίνει.
2: Και λίστρα μου, τι με έχεις αξιώσει να δώσω. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ άλλο.
1: Να πούμε επίσης όμως, να ξέρετε μάλλον, ότι αύριο το μεσημέρι από τις 3 και μετά θα κλείσουν 8 κεντρικοί σταθμοί του μετρό.
2: Αύριο είναι Σάββατο.
1: Αύριο, για το αύριο.
2: Α, ναι.
1: Από αύριο, ναι. Και τότε θα λειτουργήσουν, ένας Θεός ξέρει.
2: Εντάξει, κοίταξε, Βασίλη. Λοιπόν, και όλα να είναι στρωμέ, δεν γίνεται. Να βάλουμε λίγο πιπέρι στη ζωή μας.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Τα ξέρεις, θα κινηθώ, δεν θα κινηθώ. Έτσι. Θα πάρω, θα μπορέσω να πάω.
1: Το θα βάλουμε... πλακωθώ, δεν θα πλακωθώ.
2: Ναι, γιατί μετά ο προορισμός έχει άλλη αξία. Το μέρος που θα φτάσεις.
1: Μου
2: έχει...
1: άρεσε, Αναστασία.
2: Δηλαδή, λίγο, εντάξει, κουλάρετε.
1: Όταν επιστρέψουμε, ποιες χώρες προσφέρουν τις περισσότερες άδειες μεταποδοχών παγκοσμίως και πού βρίσκεται η Ελλάδα.
2: Στείλτε και στον Βασίλειο αυτό το άρθρο.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: The Model's Footsteps, εδώ είμαστε, πρωινό Velvet. Και ποιες χώρες, λέει, προσφέρουν τις περισσότερες άδειες μεταποδοχών παγκοσμίως?
1: Ναι.
2: Ωραίο το θεματάκι.
1: Ναι.
0: Κράτη της Μέσης Ανατολής με επικεφαλή στο Ιράν. Δύσκολο.
1: Τώρα εκεί, ναι, ρε παιδί μου. Έχω μπερδευτεί.
0: Προσφέρουν, λέει, τις περισσότερες ημέρες άδειας παγκοσμίως, φτάνοντας στις 53.
1: Παναγιά.
0: 53. Σχεδόν 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Η εξαήμερη εργασία και οι πολυάριθμες θρησκευτικές αργίες αποτελούν βασικούς λόγους για αυτή την πρωτιά, με άλλες χώρες να ακολουθούν. Στον αντίποδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται στις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως με μόλις 10 ημέρες κατοχυρωμένες άδειας.
1: Είναι πάρα πολύ. Εγώ 10 μέρες χρειάζομαι αν έχω ανάδρομο ερμή.
0: Γι' αυτό στις τηλεοπτικές σειρές που βλέπουμε, λέει, πάρ day off για σήμερα. Και ο άλλος είναι χαρούμενος.
1: Ναι. Γι' αυτό, επειδή έχουμε μόνο 10 μέρες.
0: Η έλλειψη, λέει, ομοσπονδιακής νομοθεσίας αφήνει τον καθορισμό της άδειας μεταποδοχών στην ευχαίρεια των εργοδοτών.
1: Συγκλονιστική πρωτιά.
0: Στην Ελλάδα, το νομικό πλαίσιο προβλέπει τουλάχιστον 20 με 24 εργάσιμες ημέρες άδειες, οι οποίες αυξάνονται με την προϋπηρεσία. Με την προσθήκη όμως 14 επίσημων αργιών, η χώρα κατατάσσεται στις σχετικά γενναιόδορες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Να είναι καλά ο Άγιος Δημήτριος, 26 Οκτώβρη. Όλα καλά του τάφχομαι. Τριμεράκι. Δευτέρα πέφτει.
0: Μόνο και του Θεσσαλονίκη όμως.
1: Τι με νοιάζει εμένα, εγώ Θεσσαλονίκη. Ούτε που με νοιάζει. Άκουτον τι λέει.
0: Έλεγα το γενικό σύνολο.
1: Σε παρακαλώ, ούτε με αφορά το γενικό σύνολο.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: R.E.M. στην τραγουδάρα τους Losing My Religion εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, βρήκα άρθρο που λέει για τα απογοητευτικά, λέει, πράγματα που κάνουν οι overthinkers και καταστρέφουν, λέει, τη στιγμή και τη σχέση τους.
0: Oh, no.
1: Και ως η βασίλισσα των overthinkers, θα τοποθετηθώ.
0: Παρακαλώ.
1: Θα το σχολιάσω.
0: Βεβαίως.
1: Στο νούμερο 1, δυσκολεύονται να απολαύσουν τη στιγμή. Ναι, μεν, αλλά. Όχι πάντα. Επίσης, το πόσο δυσκολευόμαστε να απολαύσουμε τη στιγμή έγκυται σε άρτια αναλογική συσχέτιση με το τι είσαι εσύ εκείνη τη στιγμή. Ναι.
0: Ναι.
1: Αν είσαι ένας διαφανής άνθρωπος, ωραίος, επικοινωνιακός, μια χαρά
0: όλα την καλά, όλα καλά.
1: Αν είσαι σαν στρίδι μουχλιασμένο, θα αρχίσω να σκέφτομαι μελλοντικά τις επόμενες στιγμές και ναι, δεν θα απολαύσω τη στιγμή.
0: Όλα είναι δράση-αντίδραση.
1: Βλέπουν προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμεθα σε μια συνεχόμενη εγρήγορση.
0: Ναι.
1: Okay. Και όταν τα πράγματα πάνε καλά, okay, δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε. Τύπου όντως τώρα, έλα, φέρ' το μου. Από πού θα έρθει. Δώσ' το τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι μας αρέσει το δράμα. Είναι ότι είμαστε σε μια συνεχόμενη λούπα επιβίωσης. Ότι προσπαθούμε να προφυλαχτούμε από όπου και αν μας έρθει.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι, αν ενώσω τις δικές μου ιστορίες με τις ιστορίες των φιλενάδων μου, έχω μπόλικα πράγματα να περιμένω. Οπότε, αν μου τα λύσεις όμως νωρίς, μετά είναι σαν πεταλουδίτσα.
0: Όλα καλά.
1: Χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστούν αυτό που νιώθουν. Όχι. Παρατηρούν αλλαγές που οι άλλοι μπορεί να μην προσέξουν. Ναι.
0: Ισχύει.
1: Ναι.
0: Όχι, αυτό
1: είναι ο τρόπος που θα μου μιλήσεις, ο τρόπος που θα μου απαντήσεις, το πώς θα γράψεις το μήνυμα. Η λούπα σου. Κατάλαβες. Όταν ο άλλος μου στέλνει κάθε μέρα, με αυτό μιλάμε, είμαστε σαν τον. Και ξαφνικά μια μέρα είναι. Δεν στείλει.
0: Ναι.
1: Θα το παρατηρήσω. Μετατρέπω μια απλή διαφωνία σε βαθιά συζήτηση. Ναι! Και είναι συγκλονιστικό. Ξέρεις πόσο κουραστικό είναι αυτό το πράγμα.
0: Για ποιον?
1: Για μένα! Να το κάνω! Οπότε μπες και εσύ βαθιά. Να τελειώνουμε.
0: Ναι, δεν θέλω.
1: Να τελειώνουμε και να βγούμε μετά και οι δύο. Σαν την Άριελ που ανακαλύπτει ότι έχει πόδια.
0: Εγώ θα μείνω στο βάθος.
1: Στην έπειφα θα σε βγάλω. Δυσκολεύονται να αφήσουν κάτι πίσω τους, ούτε καν.
0: Όχι, εντάξει, αυτό άνετα.
1: Ναι, μια χαρά. Εξηγούν υπερβολικά τον εαυτό τους. Ναι! Ναι, για τα πάντα. Ακόμα και όταν έχω δίκιο. Και δημιουργούν υποθετικά.
0: Έχεις πάντα δίκιο.
1: Πάντα έχω δίκιο.
0: Έτσι, πάμε παρακάτω.
1: Και δημιουργούν, κλείνω, υποθετικά σενάρια που ίσως δεν συμβούν ποτέ.
0: Σοκ.
1: Δικαίωμα.
0: Τι δικαίωμα, μωρέ.
1: Δικαίωμα.
0: Δεν δημιουργείς.
1: Όταν το κάνει ο Dr. Strange στη Marvel, γίνεται υπερήρωας. Όταν το κάνει η Αναστασία στην Πηλαία, γίνεται too much. Όχι, ρε παιδιά. Θα γίνω κι εγώ υπερήρωας. Dr. Strange.
0: Εντάξει, δεκτών.
1: Γιατρός περίεργη. Λοιπόν, να τους αγαπάτε τους overthinkers, γιατί τα έχουμε υπερσκεφτεί όλα και παρόλα αυτά ασχολούμαστε μαζί σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τίποτα.
0: Διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και έχουμε πρόταση να σας δώσουμε. Γιατί κοιτάξτε τώρα, το Σαββατοκύριακο έχουμε την έκθεση και όπως είναι φυσικοκυπόμενο θα γίνεται ένας μικρός χαμός.
2: Εννοείται.
1: Οπότε καλό να ράξει πιτάκι.
2: Μετά εννοείται.
1: Έτσι, να καλέσει τους φίλους.
2: Ναι. Και μόνοι.
1: Και μόνοι, δεν έχει σημασία.
2: Ναι.
1: Θα πάμε στα Lidl.
2: Έτσι, δώστο.
1: Γιατί έχει, παιδιά, φέρνει την Ιαπωνία στο τραπέζι μας και στη ζωή μας.
2: Και γιατί να μην τη φέρεις και εσύ από τα Lidl στο σπίτι σου.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Γκιόζα, noodles, ramen, ρύζι και λαχταριστές σάλτσες. Όλα αυτά τα πεντανόστιμα θα τα βρεις στα αγαπημένα μας Lidl για να κάνεις το σουκού σου ξεχωριστό.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Teddy Swims, Lose Control. Και πώς να μην χάνεις τον έλεγχο όταν έχεις, ας πούμε, την μπαρίλα και τη μαγειρεύεις τη μακαρονάδα την ωραία, έτσι, και τρελαίνεσαι. Γι' αυτό η καρδιά της Θεσσαλονίκης χτυπάει στη ΔΕΘ και εμείς δίνουμε το πιο γευστικό ραντεβού από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Το Basil Bar από την Πέστο Μπαρίλα φέρνει το ιταλικό πάθος για το καλό φαγητό στο booth 26 και είμαστε όλοι καλεσμένοι.
1: Παιδιά, εννοείται είναι άχαστο αυτό το πράγμα. Oh. Δεν γίνεται. Θα πάμε να δοκιμάσουμε λαχταριστά Pesto Bites με την ασύγκριτη κρεμόδη Pesto αλλά Genovese της Μπαρίλα, ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός και η πιο πλούσια υφή σε μία μόνο μπουκιά. Σημειώστε ότι είναι το booth 26 στη ΔΕΘ, ωραία, και είναι από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Εγώ έχω τρέλα με αυτή τη σάλτσα, την πέστω της Μπαρίλα.
1: Δεν
0: το κουτάλα και τρώσα γλυκό, δεν έχω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επιτέλους καταφέραν να συναντηθούν. Ο Λάκης Λαζόπουλος πήγε στην Άνση και στον Θανάση. Γιατί όμως,
1: ναι.
0: Για να ακούσουμε.
2: Έχουμε και καιρό. Δεν ήρθα ποτέ εγώ στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
2: Γιατί η πόρτα της ΕΡΤ, ξέρετε, είναι κλειστή για μένα. Και ευτυχώς που μετακινηθήκατε και μπορούμε να βρεθούμε.
3: Να ξέρεις ότι προσπαθήσαμε.
2: Το ξέρω ότι προσπαθήσατε, αλλά η πόρτα της ΕΡΤ είναι πάντα κλειστή για μένα.
3: Όχι, πάντα.
1: Αλλάζουν τα πράγματα.
3: Αλλάζουν.
2: Δεν αλλάζουν και αν αλλάξουν, μπαίνουν οι άλλοι που επίσης κρατάνε κλειστή την πόρτα. Γιατί έχουν μάθει όλοι να κρατάνε κλειστή την πόρτα εκεί που χρειάζεται.
3: Ναι.
1: Πάντως είμαστε εδώ.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Είμαστε καλά.
2: Ευτυχώς μετακινηθήκατε.
1: Είμαστε χαρούμενοι πολύ. Γιατί όμως του έκλεισε η τέτοια την πόρτα.
0: Έλατε.
1: Πείτε το όλο, ρε παιδιά, μην το ξεκινάτε δηλαδή.
0: Μάλλον υποθέτω για πολιτικούς λόγους.
1: Ναι,
0: τώρα στην άλλη κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Η ΕΡΤ είναι κυβερνητικό κανάλι.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν του είπαν, αυτό μου έκανε απορία. Που του είπαν ότι εντάξει, άμα αλλάξουν τα πράγματα, όχι να αλλάξουν, λέει πάλι, δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιος ξέρει.
1: Δεν τα λέτε όλα, παιδιά. Έτσι, συνέντευξη δίνω κι εγώ.
0: Βρεθήκανε. Εντάξει.
1: Καλώς να.

0: Beautiful, υπέροχο. Εδώ είναι τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Εδώ και ρίμων με το Tonight.
1: Λοιπόν, τρία ζωδιάκια.
0: Ναι.
1: Όχι. Ναι, no. Τρία ζωδιάκια. Άντε, θα το πω μετά το άλλο. Τρία ζωδιάκια.
0: Λοιπόν,
1: που τερματίζουν προβληματικές καταστάσεις μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου.
0: Μπράβο τους.
1: Ένα μεγάλο βάρος φεύγει πάνω από τους ώμους τους.
0: Πάλι μπράβο τους.
1: Ανασάνουν. Mm-hmm. Στο νούμερο ένα ο κρυός.
0: Oh.
1: Το πρώτο, λέει, μισό του Σεπτεμβρίου μπορεί να φέρει την αποφασιστικότητα που χρειάζεται για να κλείσει μια κατάσταση η οποία τον έχει κουράσει. Mm. Πρόκειται για ένα ζώδιο που συνήθως δεν φοβάται και να πάρει πρωτοβουλίες.
0: Όμως υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Δεν φοβάται.
1: Φωτιά. Όμως υπάρχουν φορές που ακόμα και ο δυναμικός κρυός παραμένει σε μια δύσκολη κατάσταση επειδή θέλει να το παίξει διπλωματικά, περιμένει
0: σπάνια
1: να δει πώς θα γίνουν τα πράγματα.
0: Θα συμβαίνει.
1: Εντάξει. Στο νούμερο 2, ο γλυκόπιωτος ζυγός. Mm. Άι, και εσύ τώρα.
0: Γιατί?
1: Πάει ο ζυγός, έχει δύσκολες καταστάσεις ο ζυγός.
0: Δεν έχει.
1: Ο αλαφροπάτητος, ο ελαφίσιος που κυβερνάται από την Αφροδίτη. Ναι. Που δεν μαλώνει ποτέ.
0: Δεν μαλώνει, όχι.
1: Εκνευριστικός.
0: Δεν μαλώνει.
1: Συχαίνω με τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μαλώσουν.
0: Η ισορροπή της καταστάσης.
1: Δεν αντέχω. Άσε με να ανισορροπήσω. Mm. Ο ζυγός είναι από τα ζώδια που συχνά δυσκολεύονται να βάλουν οριστικό τέλος σε καταστάσεις. Κυρίως επειδή προσπαθούν να διατηρήσουν τις ισορροπίες και να μην πληγώσουν τους. Πλήγωσέ με. Αν
0: δεν
1: μπορείς.
0: Δυσκολεύονται. Δεν θέλουν.
1: Ναι. Μας κοιτάνε εμάς να οριόμαστε. Χορεύουν τις τέλεια από τα νεύρα μας. Και αυτός είναι σε φάση. Ο αδελφός μου το κάνει αυτό. Και δεν είναι και ζυγός. Τελείωσες. Φεύγω.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να παραμείνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα συνθήκες που δεν είναι για σας.
0: Oh, no.
1: Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Μετά κλείνει η πόρτα.
0: Okay.
1: Και κλείνουμε και με τον θερμοκέφαλο εγώ καιρό που μπορεί να έχει κουβαλήσει για αρκετό καιρό μια ευθύνη προβληματική συνεργασία κατάσταση που θεωρούσε ότι οπωσδήποτε έπρεπε να διαχειριστεί. Mm-hmm. Ανέτεια, χωρίς λόγο. Τώρα κλείνει και αυτή η πόρτα εγώ καιρα, και μπράβο από εμάς.
0: Μπράβο. Πάμε να κλείσουμε εμείς την πρώτη μας, τη δεύτερη συγγνώμη ώρα και επιστρέφουμε.

0: Lit.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτακες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Lit.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερο σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean. Κόσμος. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
10: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε ένα λεπτό μετά τις 9.
11: Καλημερούδια στο φίλο μου τον Αλέξανδρο που μας ακούει με συνέπεια και ευλάβεια.
10: Μπράβο,
11: από Αλέξανδρο. Την Αθήνα. Καλημέρα στη Μαρία, την Παναγιώτα, την Αγγελική, τον Χρήστο, την Θόμη, την Ιουλιέτα. Την Ιουλιέτα.
10: Ωραίο.
11: Τι ωραίο όνομα.
10: Πολύ ωραίο.
11: Φτούσου. Mm-hmm. Και τη Μέλη.
10: Έχουμε στην περιφερειακή ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά αρκετή κίνηση από το ύψος της Νεάπολης μέχρι Κυσικές και μετά εδώ Κωνσταντινοπολίτικα Τριανδρία. Από την απέναντι μεριά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Έχουν πια αυξημένη κίνηση όμως και στους κεντρικούς δρόμους και η Κωνσταντινού Καραμαλή από ό,τι βλέπουμε στους φωτεινούς σηματοδότες έχουμε αυξημένη κίνηση. Καλά κινείται Βασίλης Όλγας. Κεντρικά προβλήματα περισσότερα στη Δημισκή, λιγότερο στην Εγνατία. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη από τη Δαβάκη μέχρι Αιγαίων Πάντων, όπου και εκεί και η Βενιζέλα από ό,τι βλέπω και Αιγαίων Πάντων γίνεται ψηλό χαμός. Οι διασταυρώσεις γνωστές δυτικά, λεωφόρο στον Τροποτάμου, Καρολί και Δημητρίου και Μαρίνου Αντίπα. Μεγάλο Αλεξάνδρου, καλά κινείται. Η Μεάνδρο επίσης λίγο και με τη Μεγάλο Αλεξάνδρο και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, γιατί ορισμένα χρώματα μας κάνουν να δείχνουμε πιο φωτεινοί και άλλα πιο κουρασμένοι.
11: Α, ωραία. Εγώ το, το σεμινάριο χρωμοανάλυσης που έκανα και είμαι βαθιφθινόπορο. Ισχύει αυτό που λέει. Mm-hmm.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: Sparks, Barclay Crazy, εδώ στο πρωινό Velvet. Και κάθε νέα σχολική χρονιά ξεκινά μια πάρα πολύ σημαντική επιλογή, τη σχολική τσάντα.
1: Σωστό.
0: Γίνεται χαμός. Γιατί αυτή είναι που θα κρατάει κάθε μέρα τα βιβλία, τα τεράδια και τα μυστικά που θέλει το παιδί. Και στα Mosaic Stores θα βρείτε αμέτρητες επιλογές σε σχολικές τσάντες για όλες τις ηλικίες, σε μοντέρνα σχέδια και υπέροχα χρώματα για κάθε γούστο και για κάθε μικρή προσωπικότητα.
1: Εννοείται όμως ότι τα Mosaic Stores δίνουν πόνο και στα τετράδια και στις κασετίνες και στα στυλομολύβια και γενικά τα πάντα όσα χρειάζονται μαθητές και γονείς. Και φίλοι μαθητών, Ειρήνη, αν ακούς, και εγώ χρειάζομαι κασετίνες και στυλό, να ξέρεις, για ένα οργανωμένο back to school. Η σχολική τσάντα της νέας χρονιάς είναι και θα είναι Mosaic Stores. Θα τα βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Και θέλω να πω και μια τεράστια καλημέρα στον μπαμπάκα μου που μας ακούει και είναι στο αυτοκίνητο.
0: Γεια σου, Ρατάσο.
1: Να πάει στη δουλειά και μας έφερε κουλουράκια.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι όντως, έχεις δίκιο, από τα καλύτερα που έχω φάει.
1: Δεν είναι το πιο άκυρο πεντανόστιμο κουλούρι της ζωής σου. Ενώ ότι δεν του το έχεις και λες wow.
0: Ωραίο, ωραίο. Ευχαριστούμε τόσο πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί ορισμένα χρώματα μας κάνουν να δείχνουμε πιο φωτεινοί και άλλα πιο κουρασμένοι.
1: Ναι.
0: Έρχεται η επιστήμη, έτσι, που λέει ότι το φαινόμενο έχει πραγματική βάση, λέει, και το μελέτησαν οι ψυχολόγοι David Parrott. Ωραίο ο Ντέιβιτ, εύκολο το όνομα. Και ο Ρέινερ Σπέγκλουιλν, κάπως.
1: Ας το άλλαζες, φίλε.
0: Ναι, έτσι, από το Σεντ Άντριους.
1: Ναι.
0: Εξετάσαν, λέει, κατά πόσο ο τόνος της επιδερμίδας επηρεάζει τα χρώματα που θεωρούμε ότι ταιριάζουν σε ένα πρόσωπο.
1: Εννοείται επηρεάζει.
0: Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν φωτογραφίες, λέει, γυναικών, κάποιες με ανοιχτόχρωμο και κάποια με πιο σκουρόχρωμη επιδερμίδα. Και στα πειράματα οι συμμετέχοντες επέλεγαν τις αποχρώσεις ρούχων που θεωρούσαν ότι ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Διαπιστώθηκε μια γενική προτίμηση προς το κόκκινο και το μπλε, αλλά και μια ενδιαφέρουσα διαφορά. Τα ψυχρότερα μπλε επιλέγονται συχνότερα για τις ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες. Ενώ τα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, κάτι δικό μας ιστορικό είναι αυτό. Ενώ λέει τα θερμότερα πορτοκαλί και κόκκινα για τις πιο μαυρισμένες.
1: Άκου τώρα από το πουθενά.
0: Σύμφωνα λοιπόν με την μελέτη επίσης, τα αποτελέσματα δείξαν ότι τα πιο σκούρα ρούχα έκαναν την επιδερμίδα να γίνεται αντιληπτή ως ανοιχτόχρωμη.
1: Ναι.
0: Και το έβριμα υποδηλώνει τη σημασία ότι δεν έχει μόνο ένα χρώμα, ένα μπλε, ένα κόκκινο, ένα πράσινο, αλλά και πόσο φωτεινό ή σκούρο είναι το δέρμα.
1: Ναι, εννοείται παίζει ρόλο.
0: Και κλείνω, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει η γνώμη σου, γιατί όπως είπες, έχεις κάνει το σεμινάριο. Γιατί σημαίνει αυτό, λέει, γιατί το μάτι και ο εγκέφαλός μας δεν αντιλαμβάνονται ένα χρώμα απομονωμένο από το περιβάλλον του.
1: Σωστό.
0: Η εμφάνιση ενός χρώματος, λέει, επηρεάζεται από τα γειτονικά του χρώματα και την αντίθεση μεταξύ τους.
1: Παιδιά, το χρώμα είναι επιστήμη. Κανείς δεν μπορεί πλέον να με πείσει για το αντίθετο, εφόσον το είδα εγώ να συμβαίνει με τα μάτια μου. Mm-hmm. Ένας από τους μεγαλύτερους μύθους που κυκλοφορεί για τα χρώματα είναι ότι το μαύρο ταιριάζει σε όλους. Ενώ ταιριάζει μόνο στο 4% του πληθυσμού.
0: Αλήθεια.
1: Του σύμπαντος, του γνωστού σύμπαντος, δεν ξέρω για τα υπόλοιπα. Ότι το μαύρο αδυνατίζει, ενώ είναι το άσπρο που αδυνατίζει.
0: Αλήθεια.
1: Και το χρώμα που ταιριάζει σε όλους είναι το κόκκινο, το παπαρουνί. Εγώ, παιδιά, έβλεπα το πρόσωπό μου να αλλάζει. Τα μάτια μου έγιναν ξανά με εξεδί. Το ξέρετε ότι εγώ δεν έχω μαύρα μάτια. δεν είμαι μαυρομάτα. Τα μάτια μου είναι hazel. Αμύγδαλο το χρώμα. Και μου έβαζε η αριστεία χρώματα, έβαζε.
0: Και έβλεπες πώς άλλαζε με το
1: και
0: χρώμα.
1: Έγινε αυτό. Γιατί εγώ κάνω τώρα όλη μου τη ζωή καφέ? Γιατί αλλάζω έπιπλα? Γιατί αλλάζω τα μαλλιά μου? Γιατί βαφτά νύχια μου καφέ? Γιατί είμαι βαθύ φθινόπωρο. Και πετάγεται το χρώμα σας, παιδιά. Πετάγονται τα μάτια σας, δηλαδή ζωντανεύει όλη σας η ύπαρξη.
0: Δεν το ήξερα αυτό για το μαύρο και το λευκό.
1: Το χρώμα είναι επιστήμη, να ξέρετε.
0: Είναι, μπράβο.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Set fire to the rain. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Ωραία μερούλα σήμερα που φέρνει μαζί της μια πιο ήρεμη και όρημη πρακτική ενέργεια. Αναλυτικά για τους κρυούς, η υπομονή και η ωριμότητα που έχετε δείξει το τελευταίο διάστημα αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς από σήμερα. Τα βράκια, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να κινηθείτε με περισσότερη ηρεμία, ισορροπία και λογική. Για τους διδύμους, οι έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητάς σας αρχίζουν σταδιακά να χαλαρώνουν. Καρκινάκια, μερικές φορές τον επικεντρώνεστε απόλυτα σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για να προχωρήσετε. Για τους λέοντες, σήμερα μπορεί να απολαύσετε ιδιαίτερα το ρόλο του ανθρώπου που προσφέρει σταθερότητα και στήριξη. Παρθενάκια, η σημερινή μέρα σας ταιριάζει απόλυτα, καθώς σας γεμίζει με παραγωγικότητα, υπευθυνότητα και διάθεση για οργάνωση. Για τους ζυγούς, η σημερινή μέρα σας προσφέρει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και διαπιστώνετε ότι οι γύρω σας αναγνωρίζουν την αξία σας. Σκορπιουδάκια, σήμερα έχετε την ευκαιρία να κλείσετε ορισμένες εκκρεμότητες που εδώ και καιρό σας δημιουργούν ένταση. Το ξέρω ότι οι άνθρωποι γύρω σας λειτουργούν σαν καθρέφτης και σας βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα τους άλλους και τον ίδιο στον εαυτό μου, σας πω. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα σε καλεί να επικεντρωθείς σε οτιδήποτε μπορείς πραγματικά να επηρεάσεις με θετική έκβαση, να το φέρεις εις πέρας. Υδροχάκια, σήμερα μπορεί να συνειδητοποιήσετε ότι τα πράγματα κυλούν πολύ πιο ομαλά από ό,τι περιμένετε, και για τα ψαράκια μας τέλος. Σήμερα έχετε μεγαλύτερη ανάγκη από σταθερότητα, ασφάλεια και την αίσθηση ότι έχετε ανθρώπους που μπορείτε να στηριχτείτε πάνω τους.
0: Πολύ ωραία. Πάμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει! See.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και για σένα που χρειάζεσαι ένα protein boost, στα Lidl θα βρεις πάνω από 15 επιλογές sport food για κάθε στιγμή που χρειάζεσαι.
2: Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από μπιφτέκια και κεφτεδάκια μέχρι γιαούρτια, πουτίγκες μέχρι και τιραμισού. Γιατί εννοείται λίγη παραπάνω πρωτεΐνη μπορεί να χωρέσει στην καθημερινότητά μας.

0: Crowded House, υπέροχο τραγούδι, τραγουδάρ μάλλον. Weather with you, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 6,8 Velvet. Καλό καιρό, sorry, εδώ έχουμε ακόμα τα ζώδια. Καλό καιρό έχει ο Γιώργος στην Ισλανδία, περνάει καλά.
1: Στην Ισλανδία. Όπα.
2: Από τα πιο όμορφα πράγματα.
1: Τι είναι αυτό
2: που έχω δει στη ζωή μου. Αυτή εδώ είναι η τυφλή καταράκτες.
1: Τυχερούλη μου.
0: Και έχει και άλλους καταράκτες.
2: Και εδώ δεύτερη καταράκτες.
1: Να τους δείξει όλους.
0: Θα πάει και από κάτω.
1: Να πας.
0: Στην
1: Ισλανδία,
0: Ισλανδία.
1: Εγώ θέλω να πάω στη Σκωτία και να βουτήξω το κεφάλι μου στα ποτάμια, γιατί λένε ότι σου δίνουν την ευλογία νεράιδες που βρίσκονται στους ποταμούς και στις λίμνες. 45 δευτερόλεπτα βέβαια πρέπει να αντέξω.
0: Πού τα άκουσες αυτό?
1: Να κρατήσω μετά την ανάσα μου να δω αν αντέχω 45 δευτερόλεπτα. δεν είναι δίκαιο, με έκανες και γέλασες.
0: Κάνω μωρέ, πανάθεμά σε.

0: Lime Fisher στο υπέροχο Love Changes Everything εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, εκφράσεις και λέξεις,
0: ναι,
1: που μπορεί να αλλάξουν το πώς σε βλέπουν οι άλλοι.
0: Α,
1: να σε,
0: ωραία,
1: κάνουν κάπως αλλιώς, ρε παιδί,
0: ναι,
1: μου.
0: Προς το καλύτερο, φαντάζομαι.
1: Εύχομαι, ναι. Mm. Στο νούμερο ένα είναι η λέξη συγγνώμη. Τώρα η λέξη και σαν λέξη δεν λέει και τίποτα από μόνη της, ρε παιδί μου. Εντάξει, ηρεμή εντάσεις, τον κουλάρει λίγο τον άλλο. Αν δεν την εννοείς, φαίνεται. Θέλω να το ξέρετε.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Και αν τη λέτε έτσι μηχανικά παγωμένα,
0: έλα,
1: φαίνεται.
0: Συγγνώμη τώρα, και
1: έλα,
0: τι έγινε.
1: Sorry,
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάντα.
0: Εντάξει, ωραίο. Αυτό είναι.
1: Να είστε παιδιά και έξω όταν βγαίνετε και είστε σε μαγαζιά, ναι, ναι, να είστε ευγενείς. Καταλαβαίνω. Ωραίο. Αρκεί όντως να καταλαβαίνεις. Γιατί αν δεν καταλαβαίνεις, είσαι εκνευριστικός.
0: Δύσκολο να καταλάβεις. Εγώ αυτό λέω πάντα, δεν μπορώ να σε καταλάβω στο 100%. Μόνο σε ξέρεις.
1: Και αυτή η ωραία έκφραση. Όχι, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι μου περιγράφει. Mm-hmm. Ότι σε καταλαβαίνω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σε καταλαβαίνω. Μπορείς να με βοηθήσεις. Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό, όντως.
1: Τον κάνεις τον άλλον και να αισθάνει. Και καταρχάς αποφορτίζεσαι και εσύ ο ίδιος που ζητάς βοήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Και ο άλλος αισθάνεται και λίγο χρήσιμο του τύπου, ρε, εσύ με χρειάζεται.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Τι σκέφτεσαι.
0: Oh. Παγίδα ερώτηση εδώ.
1: Το ανοίγεις αυτό το κουτί,
0: ναι.
1: Don't go there.
0: No.
1: No. No. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
0: It's...
1: Φύγε. Ας το βρούμε μαζί, ωραίο και σε αλληλεπιδράσεις, ειδικά ερωτευμένες,
0: ναι.
1: Και πώς μπορώ να σε στηρίξω. Μερικές φορές δεν είναι μονόδρομος. Δηλαδή, επειδή εσύ θα ήθελες να βοηθηθείς έτσι,
0: mm-hmm,
1: δεν σημαίνει ότι και ο άλλος θέλει να βοηθιέται έτσι. Μπορείς να ρωτήσεις, ξέρεις τι χρειάζεσαι, πώς μπορώ να σε βοηθήσω, πώς μπορώ,
0: ναι,
1: να σε,
0: ναι,
1: στηρίξω.
0: Ωραία.
1: Εξαιρετικές εκφράσεις, μου άρεσαν.
0: Πάρα πολύ ωραίες. Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90ΔΕΘ.
10: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
9: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
10: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
9: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
10: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
11: Σας περιμένουμε!
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
12: Σχολείο!
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
12: Σχολείο!
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
15: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
16: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε παρόντες και στην τέταρτη μας ώρα. Πρωινό Velvet με Βασίλη και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στην Ειρήνη, τη Δέσποινα, την Έλενα, τη Λουσίντα, τον Χρήστο και τον Στέλιο.
0: Αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή από τη διασταύρωση εσωτερικής-εξωτερικής μέχρι και την Ενηφόρα και στα Μετέωρα και μετά λίγο την Νεάπολη έχουμε κοκκινίλες. Στους κεντρικούς δρόμους πια βλέπω ότι η Βασιλή Σόλας έχει αυξημένη κίνηση και όσο πλησιάζεται προς τη Χάνθ έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Καλά κινούνται προς το παρόν Εγνατία και Τσιμισκή, κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη αυξημένη πάρα πολύ κίνηση. Δυτικά κάπως λίγο καλύτερη εικόνα, αλλά και πάλι στις διασταυρώσεις και στους φωτεινούς σηματοδότης και στην Δαδροποτάμου και στην Μαρίνο Αντίπα έχουμε καθυστερήσεις. Το φανάρι στο Κορδελιό είναι καλή εικόνα. Ναι. Λίγο όγκος οχημάτων.
1: Άντε, ωραία.
0: Όταν επιστρέψουμε, σημάδια που δείχνουν ότι είσαι συναισθηματικά εξασθενημένος ή εξασθενημένη.
1: Είμαι χάλια. Χάλια. Δεν αντέχω. Έχω κουραστεί.
0: Ακόμα.
1: Πάρα πολύ. Θέλω να επιστρέψω το κάπνισμα μέσα στα στούντιο. Να γίνει το μικρόφωνο μου από μοβ κεραμιδί. Δεν με νοιάζει.
0: Τι έχω ζήσει αυτές τις εποχές.
1: Θέλω κι εγώ, θέλω να

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Placebo, Every You, Every Me. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, 6,8 Velvet. Και με σημάδια που δείχνουν ότι είμαστε συναισθηματικά εξουσιωμένοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σημάδι νούμερο 1. Νιώθεις, λέει, κουρασμένος, κουρασμένη ακόμη και όταν ξεκουράζεις.
1: Ναι. Κοιτάς το ταβάνι στον καναπέ σου.
0: Κοιμάσαι, λέει, μια ελεύθερη μέρα, και πάλι νιώθεις κομμάτια.
1: Ναι.
0: Εκνευρίζεστε, λέει, πολύ πιο εύκολα.
1: Ναι. Και για μένα δεν είχα και περιθώρια. Ήμουνα ήδη στο πολύ εύκολο.
0: Δυσκολεύεστε, λέει, να συγκεντρωθείτε. Ένα ακόμη σημάδι που καθορίζει και τα λοιπά. Δηλαδή, ξέρεις, διαβάζεις κάτι, χρειάζεται να το ξαναδιαβάσεις, να κάνεις τέλος πάντων. Δεν έχεις διάθεση ούτε για πράγματα που συνήθως απολαμβάνεις.
1: Ναι. Πραγματικά.
0: Το δεν έχω όρεξη, λέει, γίνεται όλο και πιο συχνό και σταδιακά μπορεί να περιορίσει την κοινωνική σου ζωή.
1: Είναι η ταρήφα μου πλέον. Δεν έχω όρεξη, τελείωσε.
0: Εσύ δεν έχεις περιορισμένη κοινωνική ζωή.
1: Για να μην έχω, δεν έχω όρεξη. Για να μην έχω περιορισμένη.
0: Ο ύπνος σου έχει αλλάξει.
1: Ναι!
0: Έχει αλλάξει.
1: Κοιμάμαι 1 η ώρα το βράδυ, ξυπνάω κατάκοπη.
0: Όπω, ναι, και εγώ που λέω. Λοιπόν, νιώθεις ότι όλα είναι πάρα πολλά. Πολλά.
1: Too much.
0: Έτσι, ναι.
1: Είσαι, έχεις γκώσει.
0: Έτσι. Και κλείνουμε ότι αγνοείς, λέει, τα σημάδια. Δεν λέει ποια σημάδια.
1: Όλα τα παραπάνω.
0: Όλα τα παραπάνω, μάλλον.
1: Τι εδώ στον υπόκαμπο μπροστά, οι κεφαλικά μου έρχονται. Εννοείται δεν τα αγνοώ.
0: Έτσι.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ριάννα και Diamonds εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Συμπεριφορές, λέει, που σκοτώνουν αθόρυβα τη σχέση μας.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι το κέρατο.
0: Oh.
1: Δηλαδή έχουμε φύγει. Αυτό είναι, ας πούμε, στο νούμερο ένα. Πάμε στα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Μεγάλα ψέματα σε κρίσιμες στιγμές.
0: Oh.
1: Τις σχέσεις. Ας πούμε, δεν μιλάμε για αθώα ψέματα τύπου. Ναι, ναι, πολύ νόστιμο το παστίτσιο που έφτιαξε για πρώτη φορά στη ζωή σου, Αναστασάκη μου.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για τέτοιο ψέμα.
0: Όχι, όχι.
1: Μιλάμε για ζωής ψέματα. Και γιατί μόνο σε κρίσιμες στιγμές, γενικά με στις σχέσεις. Μην λέτε ψέματα.
0: Σωστό.
1: Παραβίαση της εμπιστευτικότητας. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γυρισμός, παιδιά, από αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Χίλια συγγνώμη. Εντάξει, είμαι και λίγο αυστηρή σε αυτό, αλλά δεν υπάρχει γυρισμός.
0: Το έχουμε πάθει όλοι και ξέρουμε τι είναι αυστηρή. Δεν υπάρχει γυρισμός. Έχεις πολύ δίκιο.
1: Η παγωνιά, εντωμεταξύ, τόση ώρα διάβαζα τα παγωτά και λέω, ποια συναισθηματική παραμέζα με, ποια παγωτά. Και τώρα λέω, η παγωνιά. Ναι, τη συναισθηματική παραμέληση σε μία σχέση.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Το να έχεις παραμελήσει τόσο πολύ τον συνάνθρωπο συναισθηματικά που έχει ψοφόκριο στη σχέση.
0: Okay,
1: δεν
0: έχει
1: οικειότητα και ζεστασιά.
0: Τέλεια. Ναι.
1: Ωραία.
0: Τέλεια,
1: το δηλητήριο της διαρκούς μνησικακίας. Το να ξαναφέρνεις πίσω. Ναι, αλλά τότε που εσύ μου είχες πει αυτό, άσε με μένα που τώρα έκανα το άλλο. Αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό.
0: Είναι όντως.
1: Πάρα πολύ. Και κλείνω με τα πιο σημαντικά πράγματα για μένα. Η άρνηση ανάληψης ευθυνών. Ανάλαβε. Το ότι φταίς, θα φταίς. Δεν γίνεται αλλιώς. Παραδέξου το.
0: Και σε πολύ γενικότερο, λες, πόσο ωραία πραγματικά θα ήταν η ζωή μας όταν όλοι αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πες ένα, φταίω, sorry.
0: Πολύ
1: σώζα, αδελφέ.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever.
5: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και επειδή από την επόμενη εβδομάδα θα μπούμε σε σχολικούς ρυθμούς, Mosaic Stores, εκεί όπου οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες, τσάντες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, τετράδια σε επίθενα μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό και είδη γραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμη και την επιστροφή στο σχολείο πιο ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, ρε παιδιά, γιατί το σχολείο, εντάξει, δεν είναι μόνο μαθήματα και διαβάσματα, είναι και ο εξοπλισμός μας. Το πώς πάμε, η τσάντα που θα διαλέξουμε, το αγαπημένο μας τετράδι, το αγαπημένο μας στυλό. Γι' αυτό λατρεύουμε τα Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως Κύπρος γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από τα Mosaic Stores.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Κάθε φορά πριν βγούμε στον αέρα, λέω, ανοίγω μικρόφωνο.
1: Εντάξει, αλλά εγώ την ανάσα την έχω εισπνεύσει. Δεν θα τη βγάλω.
0: Και είναι κρυπτονίτης ο Μπράιαν Άνταμς για την Αναστασία.
1: Δεν υπάρχει. Για αυτό ο άνθρωπο είναι η πληγή μου.
0: Και το τραγούδι, άστα.
1: Και
0: ωραία ταινία, ο Ρόμπιν Χουντ.
1: Ναι, πολύ ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, τα φιλαράκια σου σαρώνουν και τα λοιπά. Γιατί
1: μπράβο, παιδιά!
0: Το Κοινωνία Ώρα Μέγα κλείνει την εβδομάδα με ρεκόρ τηλεθέαση.
1: Σας καμαρώνουν.
0: Μπράβο τους. Και αφήνουν τους υπόλοιπους. Δηλαδή το σήμερα λέει, που δεν ξέρω ποιο κανάλι είναι τώρα, 10,7 το Ώρα Ελλάδος 5%.
1: Δηλαδή εντάξει.
0: Μπράβο τους.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Γενικότερα όμως λέει το Μέγκα κερδίζει την πρώτη εβδομάδα, πάντα για τις ενημερωτικές εκπομπές που κάνα πρεμιέρα. Κερδίζει λέει το στοίχημα γιατί και το απόγευμα ο Ευαγγελάτος είναι πρώτος.
1: Εντάξει. Είναι, τώρα καλά να είναι ο άνθρωπος, αλλά δεν το
0: είναι τα γραφικά.
1: Δεν θέλω. Έχω άρνηση.
0: Μία από τα ίδια. Τέλος πάντων, καλά να είναι άνθρωποι. Λυμμένα τα έχουν τα προβλήματά τους.
1: Πραγματικά όμως.

0: Φαρέλ Williams στο υπέροχο Χάπι και πόσο χαρούμενος μας κάνετε με τη συντροφιά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά είμαστε και χαρούμενοι ιδιαίτερα σήμερα γιατί ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού τη Δευτέρα στις 7.
1: Yes.
0: Αλλά τι ραντεβού έχουμε αύριο στις 11. Στη ΔΕΘ.
1: Παιδιά, αύριο Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη, στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13 κοντά στον πύργο του ΟΤΕ, θα είμαστε εννοείται με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και το The Energy Journey στο Roblox.
0: Θα εξερευνήσουμε μαζί 169 χρόνια ιστορίας, θα παίξουμε μαζί, θα διασκεδάσουμε και εννοείται ότι υπάρχουν και μοναδικά δώρα, έτσι.
1: 11 η ώρα το πρωί στη ΔΕΘ, στο φυσικό αέριο.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
3: με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
4: Και είναι Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλους. Εδώ θα είμαστε και σήμερα, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η χαρά στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε ξυπνήσει. Ένας καλός καφές, ένα καλό πρωινό πάντα βοηθάει. Εμείς έχουμε τα νέα της ημέρας. Θα ζητήσω και τα δικά σας σε λίγο. 12.30 θα δώσω και ένα διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα. Phil Collins για το ξεκίνημα. Another day in paradise.

Αυτή είναι η Adele με το Rolling in the Deep εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Παρασκευής. Καλημέρα σε όλους. Βλέπετε έτσι πόσο καθαρός και ηλιόλουστος είναι ο ουρανός. Καμία σχέση με χθες. Δεύτερη μέρα σερί που έριξε πολύ δυνατή βροχή. Εν τω μεταξύ, ναι, μεν μας αρέσει που δροσίζει λίγο το βράδυ, αλλά υπάρχει και άλλη πλευρά γιατί διάβαζα και για ζημιές σε σπίτια και σε δρόμους. Ελπίζω να είστε καλά, να είσαστε από τη θετική πλευρά του πράγματος. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται, περιμένω και καλημέρες και τα νέα σας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Έβλεπα τώρα λίγο τα εισιτήρια για τη ΔΕΘ φέτος, η οποία ξεκινά αύριο. Αν θέλετε μέχρι σήμερα να κλείσετε ηλεκτρονικά, θα κοστίσει 7 ευρώ το εισιτήριο. Είναι η τιμή Early Bird. Αλλά κατά τα άλλα, 9 ευρώ ηλεκτρονικά θα κοστίζει αν κλείσετε από αύριο. Και αν πάτε στα ταμεία από κοντά, θα κοστίζει 12 ευρώ. Να το γνωρίζετε, γιατί μπορεί να πάτε όχι μόνοι σας, αλλά με οικογένεια, με φίλους, να είστε δηλαδή πολλά άτομα. Rod Stewart για τη συνέχεια, Baby Jane.

0: Nobody's Wife και αυτή είναι η Ανούκ, 96,8 Velvet. Καλημέρα σε όλους, το πρωινό της Παρασκευής, λίγο πριν ξεκινήσει και η 92η φέτος και η Zenith θα είναι εκεί και μάλιστα θα δώσει την ενέργειά της σε όλη την πόλη, όχι μόνο στη ΔΕΘ. Θα βρίσκεται λοιπόν σε δύο περίπτερα, στο χώρο της ΔΕΘ αλλά και της πλατείας Αριστοτέλους και εννοείται μας περιμένει με διαδραστικά activations, εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρό τους την ανθρώπινη ενέργεια και ετοιμαστείτε για τεστ γνώσεων γιατί θα δοκιμάσετε τις γνώσεις σας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πόσο καλά τις ξέρετε, πόσο τις χρησιμοποιείτε. Θα παίξετε στο home run και θα ανακαλύψετε και το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments. Αυτό εγώ θα το έκανα οπωσδήποτε, να δω καταρχάς τι σημαίνει και πόσο αντιστοιχεί σε μένα. Zenith λοιπόν στη ΔΕΘ από τις 5 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Επιστρέφω σε λίγο με Starship και Έρος Ραμαζώτη.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμως σου άρεσε και συγγνώμη τώρα.

0: παραγγέλνω τώρα. Αφρολάι. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

In the heat of the night, αυτή είναι η Σάντρα, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πάμε λίγο τώρα στα τηλεοπτικά, γιατί ξεκινά σιγά σιγά η νέα σεζόν, επιστρέφουν οι εκπομπές. Υπάρχουν φυσικά αλλαγές, όπως και σε κάθε σεζόν. Μία από αυτές τη βλέπουμε στο Mega, όπου μετά την αποχώρηση της Face Κορδά από το καθημερινό πρωινό, στη θέση της μεταφέρεται η εκπομπή της Σύση Χριστίδου, η οποία ήταν το Σαββατοκύριακο. Εν τω μεταξύ και η ίδια η Σύση Χριστίδου, σε ένα post που ανέβασε, υπογράφοντας το συμβόλαιο, έλεγε πως σκεφτόταν να μην ξανακάνει καθημερινό, αλλά ποτέ μιλες ποτέ, και τώρα θα πάρει και όλη την ομάδα της, εκεί δεν θα υπάρχουν αλλαγές, ούτε στον τίτλο της εκπομπής θα αλλάξει κάτι, θα λέγεται Χαμογέλα και πάλι, απλά θα τη βλέπουμε καθημερινά, τα πρωινά, και θα κάνει και πρεμιέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Mega. Jennifer Lopez για τη συνέχεια, If You Had My Love.

0: άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ?
6: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
1: Ταξίδεψε στις τρεις διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
6: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
1: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
6: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΟΤΕ.
7: Σας περιμένουμε!
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
0: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Επιστροφή λοιπόν στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Κλείνει η δεύτερη εβδομάδα της καινούργιας σεζόν. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σιγά σιγά και στους καθημερινούς ρυθμούς μας όλοι. Τυχεροί εσείς που είστε τώρα διακοπές, θα έλεγα. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. 12.30 έρχομαι με διαγωνισμό για θερινό συνέπανόραμα. Bob Marley αμέσως τώρα. Could you be loved?

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Μότζο και Lady εδώ στον Velvet, μέχρι και τις δύο η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Τώρα επειδή είναι και περίοδος εξεταστικής στα πανεπιστήμια, έβλεπα στο Πανεπιστήμιο Πατρών ένας καθηγητής έστειλε μήνυμα στους φοιτητές του και τους είπε ότι θέλει να έρθουν στην εξέταση μόνο με μολύβι και όσοι φορούν γυαλιά μυωπίας να έχουν μαζί τους σχετική ιατρική βεβαίωση. Αυτό επειδή έχουμε εντελώς εξελιχθεί, δεν υπάρχουν πια οι παραδοσιακοί τρόποι αντιγραφής με τα σκονάκια. Υπάρχει όμως τεχνητή νοημοσύνη και υπάρχουν και κάποια ειδικά γυαλιά που μπορείς να φορέσεις, αλλά δεν φαίνεται ότι αντιγράφεις. Γι' αυτό έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ οι καθηγητές και είναι πολύ σαφείς έως και αυστηροί στις οδηγίες τους. Μπράβο θα πω στον καθηγητή, γιατί σχολίασε ότι δεν θέλει να μετατραπεί η εξέταση σε πανηγύρι τεχνητής νοημοσύνης και θέλει να προστατευτούν οι φοιτητές που έχουν κοπιάσει και διαβάσει συστηματικά. Έρχομαι σε λίγο με διαγωνισμό. Αμέσως τώρα όμως, Μαντόνα και Λάις Λαμπονίτα.

0: το Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.

0: Ιβέτ, τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα, αυτά τα δύο θέλω στο Viber του Velvet 6931-968-968. Στέλνω προσωπικό μήνυμα στον νικητή και καλή επιτυχία σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Επιστρέφω σε λίγο με Belinda Carlisle και Live Light On.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργία και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
8: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Εκπτώσεις νεφ νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων, νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: around the world. Αυτή είναι η Λίζα Στάνφιλντ εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2. Η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα έχουμε καινούριο τραγούδι από Miley Cyrus, το οποίο λέγεται Buzz Persuade. Έτσι θα λέγεται και ο τίτλος του καινούριου άλμπουμ, το οποίο θα δούμε σε λίγες μέρες από τώρα, 18 Σεπτέμβρη κυκλοφορεί. Ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, καμία σχέση με την προηγούμενη της δουλειά. Δηλαδή, είναι λίγο πιο dance pop ο ήχος και ειδικά το look της Miley Cyrus είναι εντελώς διαφορετικό. Πάρα πολύ χορός, πάρα πολύ κίνηση. Buzz Persuade, αν το ακούσετε, να μου πείτε αν σας άρεσε και το τραγούδι αλλά και το βίντεο κλιπ. Και εγώ θα επιστρέψω σε πολύ λίγο.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά της τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Εννοείται παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και είναι και Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο. Και θέλω να μου πείτε και τα νέα σας. Αν σκοπεύετε να πάτε για μια τελευταία βουτιά, να κάνετε μια εξόρμηση εκτός πόλης, να πάτε στη ΔΕΘ, εννοείται, που είναι το γεγονός της περίοδου. Θέλω να μου τα πείτε όλα στο Viber του Velvet. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα απολαύσουμε Britney Spears, που νομίζω πρώτη φορά την ακούμε στον Velvet. Taylor Day είναι όμως μέσα τώρα. Tell it to my heart.

The Revivalist, Wish I Knew You, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε στο μεσημέρι της Παρασκευής. Τι καλύτερο από το να ακούσουμε πριν από λίγο Britney Spears, Baby One More Time. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μπόρεσα να δυναμώσω την ένταση. Ελπίζω να μου έχει μείνει ακόμα φωνή. Σίγουρα είμαι κάπως λαχανιασμένη. Υπέροχο τραγούδι. Γενικά η Britney Spears έχει μέσα της την pop star, αλλά είναι και μια περήφανη μαμά. Παρόλα τα υπόλοιπα, τα οποία μπορεί να μην είναι τόσο κολακευτικά για εκείνη, αλλά έχει τους γιους της οι οποίοι ασχολούνται με το modeling και έκαναν μάλιστα τον ντεμπούτο τους. Περπάτησαν στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι. Και εννοείται πως ήταν και αυτή εκεί, εννοείται πως είναι πολύ περήφανη. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Barbara Streisand, Woman in Love.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: την αγαπημένη Σέρ και τον Ντόβελα Μόρε 96,8 Velvet. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αύριο όμως, 5 του μηνός Σάββατο, ξεκινά και η 90η ΔΕΘ και η ιστορία της ενέργειας θα γίνει παιχνίδι και σας περιμένει στον χώρο ιδιαίτερης προβόλης 13. Θα το βρείτε κοντά στον πύργο του ΟΤΕ, εκεί όπου θα βρίσκεται το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μαζί με τον 96,8 Velvet. Αύριο το πρωί στις 11 θα ξεκινήσει και το live, γιατί έχουμε το πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία θα είναι εκεί πέρα για να σας γνωρίσουν, για να παίξουν υπέροχη μουσική. Και εσείς όμως θα παίξετε, εξερευνώντας τα 169 χρόνια ιστορίας. Θα διασκεδάσετε και θα πάρετε μέρος και στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 5 του μηνός, από τις 11 το πρωί, σας περιμένουμε στο περίπτερο του φυσικού αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Σε λίγο επιστρέφω με Survivor και Eye of the Tiger.
1: Το πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε το Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Το, γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να αραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.

0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

Mr. Mr. και Broken Wings, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Ο Στέργιος Τσουρνάβας είναι εδώ και είναι πανέτοιμος να έρθει στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 11 ακριβώς.

0: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
2: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ?
3: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
2: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογία.
3: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
2: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
3: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
4: Σας περιμένουμε!
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
7: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
8: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε για να προετοιμαστούμε όπως πρέπει για το Σαββατοκύριακο που εύχομαι να είναι υπέροχο για όλους μας. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Μέχρι και τις 5 εδώ θα πάμε παρέα με Τζακ Σαβορέτη, Μαντόνα, Λίαν Ράιμς και Pet Shop Boys με τους οποίους ξεκινώ. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Αναστέζια, One Day in Your Life στο 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη που μπαίνει σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως. Παρεπιπτόντως, σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο θα είναι 24ωρη η λειτουργία του μετρό, όπως ανακοινώθηκε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Κάτι που θα επαναληφθεί και την επόμενη Παρασκευή και Σάββατο. Με έναν αστερίσκο όμως, αύριο Σάββατο μετά από τις 3 κάποιοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί από τις 3 το μεσημέρι και έπειτα μέχρι νεότερες ανακοινώσεις. Οπότε ψάξτε τα λίγο για να μην βρεθείτε εξαπρόπτου. Είναι η Μαντόνα σε ένα τραγούδι που το Rolling Stone το έχει μέσα στα 500 σπουδότερα τραγούδια όλων των εποχών. Like a Prayer από το 1989 τώρα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Παιχνίδι και ταξίδι μέσα από 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας. Στις 11 το πρωί το πρωινό Velvet θα βρίσκεται εκεί live. Σάββατο λοιπόν 5 Σεπτεμβρίου, χώρος ιδιαίτερης προβολής 13 κοντά στον Πυργο ΤΕ, ραντεβού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκω σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει!
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο.
2: Οχ!
3: Άιντε! Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577 Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
16: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
17: Γιατί σου έλειψε το νησί?
16: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
17: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
17: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
18: Η ώρα είναι 2:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACMI.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ήταν μαγικός ο Μπράιαν Άνταμς στη συναυλία που έδωσε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην Ακουστική Συναυλία. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται τα τελευταία χρόνια ο Μπράιαν Άνταμς στη Θεσσαλονίκη. Είχε έρθει και στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ και εκεί είχε δώσει μια καταπληκτική συναυλία. Ο Μπράιαν Άνταμς που ούτως ή άλλως δεν παίζεται πάνω στη σκηνή. Φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Έλα να παίξεις το home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Zenith στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφω για Michael Jackson.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Ξεκινήσαμε στις 2 εδώ μέχρι και τις 5 σήμερα Παρασκευή, με το Σαββατοκύριακο να είναι το εναρκτήριο για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φέτος αναμένονται χιλιάδες επισκέπτες στην πόλη. Πάμε σε μουσική, πάμε σε Μπελίντα Καρλάι, Λαλούνα, σε λίγο Μάικλ Τζάκσον, Ριάννα, αλλά και οι Σκόρπιονς δυνατά.

Με πολύ δυναμικούς ρυθμούς και τη Ριάννα σε ένα τραγούδι που κέρδισε το Grammy τότε που κυκλοφόρησε ως ο καλύτερος dance disco της χρονιάς, Only Girl in the World, 7 φορές πλατινένιο έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τεράστια επιτυχία παντού. Η Ριάννα που συνεχίζει την επιτυχία της πλέον στον επιχειρηματικό τομέα, στον χώρο της ομορφιάς, της μόδας. Ενώ μιλώντας για τη Ριάννα, να μιλήσουμε και λίγο για την Beyoncé, διότι σήμερα έχει τα γενέθλιά της, 4 Σεπτεμβρίου, στα 45 πλέον η Beyoncé, η οποία και αυτή κάνει θράψη σε όλους τους τομείς. Πάμε σε μια υπέροχη μελωδία τώρα από τους Scorpions, τον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: It's a kind of magic, γιατί θέλουμε μαγικές, θέλουμε ξεχωριστές στιγμές που να μας βγάζουν από την καθημερινότητά μας, και στο χέρι μας είναι να σχεδιάζουμε τέτοιες. Έτσι, σωστή παρέα θέλει, καλή παρέα, να έχουμε χόμπι, να έχουμε ενδιαφέροντα και γενικότερα να προσπαθούμε να αξιοποιούμε το χρόνο μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Τώρα, η ενέργεια που ακούγεται δυνατά φτάνει στην πόλη μας από την ΔΕΗ. Στις 12 Σεπτεμβρίου η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Μπείτε στο energyoutloud.gr να διεκδικήσετε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party και 30 ακόμη αναμνηστικά δώρα. Μην το χάσετε, γιατί είναι κάποιες στιγμές που μένουν και τις φέρνει μόνο το ΔΕΗ. Energy Out Loud Break και ξανά εδώ με Roxette Weekend και Sting.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
4: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα από

0: Έτοιμος για το σχολείο?
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
1: Εντάξει.
0: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
1: Εντάξει.
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
0: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
1: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Από τις πιο σημαντικές δημιουργίες του Sting, Englishman in New York στο 96,8 Velvet, τη Σαββατοκύριακο ενόψη στον αστερισμό της Διεθνούς Εκθέσεως. Ποια θα είναι τα ωράρια της ΔΕΔΙΑ φέτος? Καθημερινές 4 το απόγευμα με 10 το βράδυ, Σαββατοκύριακα 10 το πρωί με 10 το βράδυ, για όλους εμάς που θα θελήσουμε να την επισκεφτούμε. Τώρα, στις σπουδές σου, μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Εγγραφές για τα νέα τμήματα έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες στη Τσιμισκή 14 και στο acme.edu.gr.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η.
3: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
1: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
3: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
1: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
3: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
4: Σας περιμένουμε!
5: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
6: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

απόγευμα όπως το θέλουμε, με πολλή μουσική στον 96,8 Velvet. Και τη μουσική, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Τρίγες Τουρνάβας, άλλη μια ώρα εδώ στη διάθεσή μας για Άμπα, Κάιλι Μινόγκ, Νταϊάννα Ρος. Θα πάμε Ιταλία, θα ακούσουμε και Soft Cell τώρα. Αυτό είναι το αγαπημένο Tainted Love.

Απόγευμα με τη μουσική του Velvet και στο εξωτερικό γνωρίζουν επιτυχία τώρα κάποιες εταιρείες οι οποίες διοργανώνουν τις λεγόμενες διακοπές μυστηρίου. Δηλαδή, σου λέει η συγκεκριμένη εταιρεία πόσα χρήματα διαθέτεις για τις διακοπές σου φέτος και ποιες ημερομηνίες θες να ταξιδέψεις. Και επιλέγουν οι εταιρείες αντί για σένα το που θα πας διακοπές και μάλιστα το μαθαίνεις τελευταία στιγμή. Μία-δύο μέρες πριν την αναχώρηση, σου λέει η εταιρεία ότι σου κλείσαμε αυτό το πακέτο στον τάδε προορισμό και αρέσει, λέει, πάρα πολύ σε ανθρώπους που αναζητούν την περιπέτεια, που έχουν περιέργεια, που θέλουν να αναρωτιούνται μέχρι την τελευταία στιγμή τελικά ποιο θα είναι αυτό το μέρος στο οποίο θα κάνουν διακοπές. Και έτσι λοιπόν, κάπως έτσι, Mystery Vacations είναι, λέει, μια τάση που γιγαντώνεται στο εξωτερικό. Λίγο δύσκολο βέβαια να αφήσεις κάποιον άλλο να επιλέξει που θα πας διακοπές και εσύ να έχεις πλήρη άγνοια. Άμπα, Dancing Queen.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Υπέροχο τραγούδι από τους Pretty Maids, Please Don't Leave Me, Σαββατοκύριακο εν όψη. Καλά, το ενδιαφέρον θα το μονοπολίσει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία για πρώτη φορά και με πολλές κινητοποίησεις βέβαια, οι οποίες ξεκινούν από σήμερα, θα κορυφωθούν αύριο, όπου αύριο Σάββατο δεν θα είναι εύκολη η πρόσβαση στο κέντρο της πόλης, κλασικά πράγματα. Εν τω μεταξύ έχει και ποδόσφαιρο το Σαββατοκυριακό με πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Σάββατο ΑΕΚ Άρης στις 9, Κυριακή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 και ο Ηρακλής αγωνίζεται Δευτέρα στις 6 εκτός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης, οπότε οι ποδοσφαιρόφιλοι θα έχετε και εκεί λίγο το μυαλό σας. Συντομότατο διάλειμμα, επιστρέφω με πολλά αγαπημένα στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh shit.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις έτσι. Του βάρδουλα να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ. Έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
0: Η ώρα είναι 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
5: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
4: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ταξιδέψαμε και σήμερα μέσω της μουσικής. Να στείλω όμως χαιρετισμούς σε δύο φίλους που ετοιμάζονται για πραγματική ταξιδάρα, τον Κώστα και τον Φώτη, που ετοιμάζουν τα πράγματα σιγά σιγά για πτήση στην Ιορδανία. Ξεχωριστός προορισμός, παιδιά, να περάσετε καταπληκτικά. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, είσαι έτοιμη? Γιατί η ΔΕΗ είναι πανέτοιμη. Παρουσιάζει μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην παραλία Θεσσαλονίκης 12 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε όλοι εκεί. Κάποιοι τυχεροί θα βρεθούν και στο after party για να γνωρίσουν τον Αντώνη με το μεγάλο διαγωνισμό ΔΕΗ Energy Out Loud. Μπαίνει στο energyoutloud.gr, διεκδικείς 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για ένα πίθανο after party και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Λοιπόν, ραντεβού στην παραλία για μια ξέχαστη βραδιά. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε Σάββατο βράδυ με Saturday Night Fever.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90ΔΕΘ?
3: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
2: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογία.
3: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
2: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
3: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
4: Σας περιμένουμε!
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
12: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
14: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια.
15: Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
16: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
21: Εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μπορεί χθες το βράδυ να έβρεξε, να έβγαλε δροσιά, να έκανε ένα χαμό, αλλά σήμερα ηλιόλουστη μέρα, ηλιόλουστη Παρασκευή. Ελπίζω έτσι να πάει και Σαββατοκυριακό. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας μέρος. Like the way I do. Σε λίγο ερχόμαστε με Έρος Ραματζώτη, αμέσως πιο μετά. Men at work. Μείνετε εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Somebody that I used to know στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 5. Εδώ είμαστε λοιπόν σήμερα, απόγευμα Παρασκευής 4 του Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, γιατί έβγαλε τη ζέστη του πάλι. Επίσης, ελπίζω να μην είστε στο αυτοκίνητο, γιατί έχει αρκετή κίνηση σήμερα. Πλησιάζει και η έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αύριο. Οπότε, γενικότερα, υπομονή, προσοχή στους δρόμους. Και εννοείται, περιμένω την καλησπέρα σας στο Viber στο 6931-968-968. Ενώ φύγαμε να ακούσουμε Men at Work Down Under.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: All that she wants, το 96,8 Velvet, 34 λεπτά μετά από τις 5. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει για αύριο Σάββατο, 5 του Σεπτεμβρίου. Πάντως να ξέρετε ότι έχουμε ραντεβού στην 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σας περιμένουμε παρέα με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και ο 96,8 Velvet, λοιπόν, στις 11 το πρωί, στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, κοντά στον πύργο του ΟΤΕΙΝΕ. Ελάτε λοιπόν από κοντά να γνωρίσετε το The Energy Journey στο Roblox, ένα μοναδικό παιχνίδι που σας ταξιδεύει μέσα από 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας. Εννοείται ότι εκεί θα είναι το πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία, live, με μουσική και πάρα πολύ διάθεση. Οπότε, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, στις 11 το πρωί, στο περίπτερο του Φυσικού Αερίου. Θα σας περιμένουμε όλους και όλες εκεί.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιέ.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
8: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
9: Θα σου κάνω μακαρόνια.
2: Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Bon Jovi, Runaway στον 96,8 Velvet. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται. Πάντως η ΔΕΗ είναι πανέτοιμη και παρουσιάζει μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην παραλία Θεσσαλονίκης στις 12 Σεπτεμβρίου. Το άλλο Σάββατο πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Στη συναυλία λοιπόν μπορείτε να έρθετε κι εσείς. Κάποιοι τυχεροί θα βρεθούν και στο after party για να γνωρίσουν τον ίδιο τον Αντώνη. Και πώς θα γίνει αυτό? Με το μεγάλο διαγωνισμό ΔΕΗ Energy Out Loud. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr και να διεκδικήσετε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για ένα πίθανο after party και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Ραντεβού στην παραλία λοιπόν για μια ξέχαστη βραδιά μόνο από τη ΔΕΗ.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49 και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
7: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
8: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα απόγευμα Παρασκευής. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Back to life για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Joan Jett. Αμέσως πιο μετά η Σακύρα και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

Whenever, wherever και η Σακύρα στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ τις τέσσερις κατηγορίες που έχουν χωρίσει οι ψυχολόγοι τους χαρακτήρες των ανθρώπων και θέλω να μου πείτε σε ποια νομίζετε ότι ανήκετε εσείς, το Viber. Ο τύπος A λέει εκπροσωπεί τους ηγετικούς, τους ανταγωνιστικούς ανθρώπους που ζουν για το αποτέλεσμα και τις προθεσμίες και τον απόλυτο έλεγχο. Ο τύπος B από την άλλη είναι ο πιο εξωστρεφής, ο χαλαρός, ο αυθόρμητος χαρακτήρας που δίνει προτεραιότητα στις ανθρώπινες σχέσεις, στη διασκέδαση και τη θετική ενέργεια. Ο τύπος C, στο περίπου είναι το ίδιο με τον B, εκφράζει λέει τον αναλυτικό, λεπτομερή και τελειομανή άνθρωπο που αναζητά την ακρίβεια και τη λογική, ενώ ο τύπος D αντιπροσωπεύει λέει την ήρεμη, σταθερή και υποστηρικτική προσωπικότητα. Κάπως έτσι λοιπόν τα έχουν χωρίσει οι ψυχολόγοι. Γράψτε μου στο Viber στο 6931-968-968 και φύγαμε να ακούσουμε Michael Jackson, Enrique Iglesias σε λίγο και Harry Styles.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Lenny Kravitz, I want to fly away στο 96,8 Velvet. Αν και τώρα πια γυρίσαμε νομίζω από διακοπές, δεν έχει άλλα fly away και go away. Οπότε θα μείνουμε εδώ. Και ειδικότερα, αν θέλετε και σκέφτεστε να σπουδάσετε, τότε σας έχω την κατάλληλη, το κατάλληλο κολέγιο, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί λοιπόν πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και μπορείτε να βρείτε σε αυτό πάνω από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών. Εννοείται, μπορείτε να πάτε από κοντά να συζητήσετε εκεί στα δύο σύγχρονα κτίρια του, των 6.000 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη μα. Το πρώτο είναι στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο του κτίριο είναι στην οδό Εγνατία 46. Καλή αρχή από εμένα.
1: Το πρωινό σα ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσει που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεάει συχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και αν μας αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
9: έκανα γιο, έκανα γιο.
10: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
10: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
11: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
2: Time out για θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
4: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Matthew Fisher, What I Have to Fall in Love with You, στο 96,8 Velvet. Γενικά έχουμε πολλές εκδηλώσεις τώρα, αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, λόγω Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η ενέργεια επίσης που ακούγεται δυνατά φτάνει στην πόλη μας από τη ΔΕΗ. Στις 12 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μία τεράστια γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr και να διεκδικήσετε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Μην το χάσετε, γιατί θα είναι πάρα πολύ ωραία και είναι και κάποιες στιγμές που μένουν και τις φέρνει μόνο το ΔΕΗ Energy Out Loud. Να περάσετε τέλεια από εμένα.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει!
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ?
4: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
3: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
4: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
3: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
4: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΟΤΕ.
5: Σας περιμένουμε!
6: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

96,8 Velvet, λοιπόν, στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Παρασκευής. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Sweet Dreams για το ξεκίνημά μας. Share σε λιγάκι, αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με James Arthur και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

James Arthur και το Impossible στο 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά από τις 7. Το αφιερώνω εδώ στη Γεωργία που είναι, λέει, το αγαπημένο μου κομμάτι. Πραγματικά και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, Γεωργία, ό,τι καλύτερο. Επίσης χαιρετώ τον Πάνο που είναι στην παρέα και λέει Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε στην πόλη. Πραγματικά ισχύει αυτό. Θα έχει και τη ΔΕΘ. Γενικά έχει πάρα πολλά πράγματα και θα έχει και καλό καιρό από ό,τι είδα. Χαιρετώ και τον Χρήστο που είναι στην παρέα στο Viber. Σας περιμένω και τους υπόλοιπους πάντα στο 6931. 968-968 και φύγαμε για άλλη κομματάρα. Talking in your sleep. Σε λίγο ερχόμαστε με James και The Art Company.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: I'm missing you στον 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Και αν τελευταία νιώθετε ότι ξεχνάτε πράγματα, να ξέρετε, σας έχω εδώ λύσεις, λέει, που ενισχύουν τη μνήμη μας. Η πρώτη είναι να βάζουμε στο πιάτο μας περισσότερες τροφές που αγαπάει ο εγκέφαλος. Και εννοεί δηλαδή όχι πολλά κορισμένα λιπαρά, όχι πρόσθετη ζάχαρη και όχι πολύ επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Η δεύτερη είναι, λέει, να φροντίζουμε το βάρος μας, αλλά χωρίς αιμονές. Να κάνουμε την άσκηση μέρος της καθημερινότητάς μας. Να μην υποτιμούμε ποτέ έναν καλό βραδινό ύπνο, δεν τον υποτιμήσαμε ποτέ νομίζω, να δίνουμε στον εγκέφαλό μας λίγο χώρο και να βάζουμε τη μνήμη μας σε προπόνηση. Δηλαδή, αντί να ανοίγουμε κατευθείαν το ChatGPT, να σκεφτόμαστε και λίγο να θυμόμαστε πράγματα. Δίκιο έχει νομίζω. Αιρίν Κάρα σε πολύ πολύ λίγο, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Ράπερ και τι άμα στον 96,8 Velvet. Να ήμασταν τώρα κάπου στην Ιταλία να πίναμε ένα περολάκι. Ωραία θα ήταν, αλλά δεν είμαστε. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη μας, εδώ στον 96,8 Velvet. Ο Μάσιμο θα είναι στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 11 και θα τα περάσετε μοναδικά. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδη. Ευχαριστώ πολύ, πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα και άλλη μία εβδομάδα, πρώτη εβδομάδα κιόλα. Τα ξαναλέμε από Δευτέρα στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο να τα περάσετε τέλεια.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πίλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90th.
4: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
3: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
4: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
3: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
4: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
5: Σας περιμένουμε!
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
9: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
12: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Queen, I Want to Break Free, Μουαλολίτα, Αλιζέ, Dire Straits, Sultans of Swing. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένοι πάντα στο 96,8 Velvet.

I'm calling you Outlandish. Είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Με την θερμοκρασία να πέφτει στους 20 τις πρώτες πρωινές ώρες από ό,τι βλέπω. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι λιακαδάτο. Με την μέγιστη θερμοκρασία το Σάββατο να φτάνει τους 31 και την Κυριακή τους 34 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη ζωή που θα ακολουθήσει τη χθεσινή μου συμβουλή, μου γράφει, και θα φύγει από την πόλη το weekend για να γλιτώσει από την ταλαιπωρία των επισήμων της ΔΕΘ. Και πολύ καλά θα κάνεις. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
1: Ο Βασίλης και η Αναστασία είναι οι καλύτεροι.
2: Ο Velvet με χαλαρώνει.
0: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet. 96,8 Velvet. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: I can feel it coming in the air tonight, Phil Collins. Ένα τραγούδι που θυμίζει σε όλους εμάς τους λίγο μεγαλύτερους, τους σκληρούς του Μαϊάμι, από τις καλύτερες σειρές που έπαιζαν τότε, όταν ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες. Και ήταν το τραγούδι το οποίο, όταν ο Ντον Τζόνσον ήταν απαγοητευμένος, όταν ήταν στεναχωρημένος, ερωτευμένος, και σκεφτόταν το κορίτσι του, έπαιζε το συγκεκριμένο τραγούδι λοιπόν. Και θυμάμαι πως ήμασταν πιτσιρικάδες, ήταν Παρασκευή μετά τις 10 και παρακαλούσαμε τις μαμάδες μας εμείς, ήμασταν καλά παιδιά, να μας αφήσει να μείνουμε ξύπνοι για να δούμε το συγκεκριμένο επεισόδιο και το κάθε επεισόδιο. Γιατί ξέρετε, τότε πιτσιρικάδες, η συγκεκριμένη σειρά είχε κορίτσια με μπικίνι στο Μαϊάμι και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν λίγο προχωρημένη για τα δεδομένα της εποχής. Εμείς αγοράκια θέλαμε να δούμε τα προχωρημένα και οι μαμάδες ήταν σκεπτικές, αλλά νομίζω στο τέλος τις καταφέρναμε και βλέπαμε τα συγκεκριμένα επεισόδια. Και από τότε, όποτε ακούω Phil Collins και In the Air Tonight, μου έρχεται στο μυαλό η συγκεκριμένη σειρά και οι σκηνές με τον Don Johnson.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά,
2: το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
5: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
7: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
8: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
9: Θέλω να πιστέψω την αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
10: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
13: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
14: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: Rock you like a hurricane, here I am. Les Scorpions, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και την Apple να δίνει και φέτος το ραντεβού της στο Cupertino της Καλιφόρνια για να παρουσιάσει τη νέα σειρά των iPhone 18 στις 9 Σεπτεμβρίου. Το ενδιαφέρον είναι αρκετά μεγάλο γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες φέτος θα δούμε και το πρώτο αναδιπλούμενο κινητό της εταιρείας, με τα iPhone Pro και iPhone Pro Max να είναι τα flagship για το 2026 once again, αν και θα πρέπει να τα περιμένουμε περίπου δυστυχώς 100 ευρώ ακριβότερα. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Foreigner, I Want to Know What Love Is, Silence, Delirium, Bonnie Tyler, It's a Heartache. Φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Alejandro, Lady Gaga, στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και άμα είσαι φαν του Μάθιου Πέρι τώρα, δεν πρέπει να χάσεις ένα καινούριο ντοκιμένταρι στο Netflix που έρχεται στις 27 Οκτωβρίου. Θα αποτελείται από 3 επεισόδια, με την αδελφή του ηθοποιού Μία Πέρι να είναι η κύρια αφηγήτρια της σειράς. Θα ακολουθεί τη ζωή του Μάθιου Πέρι από τα πρώτα του βήματα στην κωμωδία μέχρι την επιτυχία των Friends και περιμένουμε όλους τους διάσημους φίλους του να μοιράζονται στο Netflix τις κοινές τους ιστορίες.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Προσωπική μου άποψη πάντα, αν με ρωτήσει κανένας ποια είναι τα τρία αγαπημένα σου τραγούδια από την Μαντόνα, αυτό είναι ένα από τα τρία, Frozen. Είναι αγαπημένο λοιπόν, το ακούσαμε στον 96,8 Velvet και πάμε τώρα στην Καλιφόρνια, γιατί το ακούσαμε και αυτό. Ω ναι, και ναι, συνελήφθη για ακόμη μια φορά ο Καλίση Κρόουντερ, ο οποίος δεν έβαλε μυαλό και συνέχισε να ακολουθεί γυναίκες σε εμπορικό κέντρο, και όταν αυτές έκαναν απορροφημένες τα ψώνια τους, αυτός έψαχνε και καλά κάτι στα κάτω ράφια για να μυρίσει στην πραγματικότητα από πολύ κοντά τα οπίστια τους. Ο Serial Bat Sniffer είχε ξεκινήσει τη δράση του από το 2021 και ούτε οι 135 ημέρες φυλακής που εξέτησε κατάφεραν να μειώσουν το πάθος του. Okay, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και εμείς συνεχίζουμε για λίγο ακόμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον 96,8 Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
0: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
0: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
0: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
0: Ναι.
2: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
0: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
0: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη σαλινής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρναβά. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρναβάς επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: Desireless, βαγιάς βαγιάς, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στο 96,8 Velvet, παρέα με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που σας περιμένει στην 92η στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί, για να γνωρίσετε το The Energy Journey στο Roblox, ένα μοναδικό παιχνίδι που σας ταξιδεύει στα 169 χρόνια ιστορίας ενέργειας και φυσικά το πρωινό του Velvet με μουσική και πολύ καλή διάθεση. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να έχετε ένα φοβερό Σαββατοκύριακο και εμείς τα λέμε πλέον τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
3: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
0: Παρασκευή σήμερα στο 96,8 Velvet και εμείς βρισκόμαστε εδώ παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 10 με 11 παίζουν non-stop για να σας φτιάξουν το weekend.

για το χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια και σήμερα στο 96,8 Velvet που παίζει non-stop από τις 10 μέχρι τις 11 τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργιάρου και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα
3: νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέο ούτε λεφτά. Έχει δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στι 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands, everybody! If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στον 96,8 Velvet.
1: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ένα weekend ξεκινάει, ελπίζω να το περάσετε τέλεια. Και εμείς πλέον ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8, στο 96,8 Velvet. Παρέα φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές. Πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bugging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά.
2: Ναι.
1: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Σκοπός να μας πεις πώς το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: ώρα. Είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη η αμαρτία.
2: Όμως σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει,
1: ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσαι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει!
8: Και πάω, πάω, πάω!
2: Κολοπέδο!
1: Οχ!
2: Άιντε! Προδότη!
9: Έχουνε μπιφ!
10: Έχουνε μεγάλο πολύ!
0: Πρωινό Velvet! Κάθε πρωί!

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.